κούκος. Κανένα ο διαφάτος. Πάνει το κασάτο. Περί το τσιμό και γκέγγε. Ήφ, έφ. Κιλουμπίς, ομπάθια. Ήφ, ομπάθια. Λομίθια, κόμματα φωμάει.